0: Μπερνούες μας όλοι τριμπέκ.
1: Είναι η λίφα κανένα σαββάτη τα καλόν.
0: Ω, οκ, οκ, βάλτε κανένα μου.
1: Ε, ο πουλέλα το κάνει να μάχω κορό, όταν έλα μου.
0: Αχ, μπορεί να πω χάνε λίγο παιδί, πάτε μπήκου μου ρέρα.
1: Βάιτσι, I can't believe this.
0: Όχι, τι, ό,τι και έρθει, το κανένα μου πέτου μου μόνο.
1: Ike, Ike, there's something I want to talk to you about.
0: Ωκο, Chicken boy. Amo tira un kiri uli.
2: Tu chama pe gati kuma na panchi.
0: Hai, amo me andro muti mo mjo.

0: Κάτε, βάμονο, τα φιλάκια. Baby, Jacob, πού είναι?
1: Φεύγω για προαντήρια, είχα σισιάωνο.
0: Α, όχι, θα με κεσέντε λαρέν.
1: Να γουνιά, να γουνιά.
0: Ο σειράς.
1: Ο σειράς. Αχίδω γυνάν, το πω πατήμα μου τσίμα, εγώ για προαντήρια.
2: Ты не можешь.